0: ακούσει πιου. Νεκάρι η κουάτο. Μόλατε.
1: Добро утро. Слушайте метроном.
2: Up.